Good afternoon, σας αμήνω τους επιζόψεις στην Αγγίου των Πασμών, ενώ τσάπτουν. Ακούμε τα τάτω της κόστα του μουσό, αχέω πίσω μνήσω, ότι σαν τα τομνά νήσω, να κατάσω από και σας έτσι έτσι θέσουν. Του ότι έμνα νή τέραν σταφού, ενώ και συμπατούν, κλαίω κόξι και πατώνω. Εκδά ο δάχιδα σαχή, έπαιτσι το κόσπρεσο, ουτσίδουν. Ακούν χωάτσατ, ενώ ότι κουίνα πιστούν και αμή οπμάτσιούν, ας να νεκίτσι τα γνώσω. Ακούν η εκδόημα του κόχνια, έχω τα κουσού, τα παπιέτσι, Μοντρεάλ, ήταν. Και με Carol and Tanush, Baton and Nemska, Gio Dodum, Hagen Yaki Watcha, Yemo, Hikodan, Ganapaja, Gunia, Chayak, Chad Bajam Shadok, Japtu Vijanish Shop, Joit Medals, Gon, Kohad, Bimbi Togoyak, Gadi, Taitak, Nugmon Ketch, Baton and Ako, Yudabajmon.